αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου ως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν

Δεν ήσουν εσύ χτες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

Εδώς μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για την αναπλαστή της ΔΕΕΦ, τη μεγαλύτερη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 50 χρόνια. Το έργο προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2030. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο. Στο εξής, παράλληλα, το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί από τους θερματικούς μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του ΑΣΤ. Στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό. Η γραμμή εξτροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 6α και 6β μεταξύ των σταθμών Νέας Ελβετίας και Μίκρας. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική 7ΤΑΦ. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές, σημεί 2 και Χ3, ενώ διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33 και 39. Σε φυλακή πολιτική προστασία για η πυροσβεστική, καθώς παραμένει

0: Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Κρήτη, Καρία, Χίος και Σάμος, περιοχές όπου σήμερα απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργομέτωπο που είναι πλέον η φωτιά στο πνοπήγαδο του Δήμου Θέρμης, στον Όλυμπο, στο Στεφάνι Κορινθίας και στην Ερμακιά Κοζάνης. Στο πένθος έχει βυθιστεί παλαιοκομισερών μετά το τραγικό δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, όπου έχασαν τη ζωή τους 43χρονη και ο 21χρονο γιος της, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, του οποίου ο 54χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Δράμας. Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης στους κατοίκους, αυτή τη φορά στην οδό Κιμόνος Βόγα. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 6 γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης που θα αποδοθούν τους επόμενους μήνες, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Πλάκες αμιάντου κατέχουσαν άγνωστοι στη λιμνοθάλασσα της Βουρβουρούς, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και παραθεριστών. Επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνσή τους, λένε οι επιστήμονες, και προειδοποιούν για τις επιπτώσεις, καθώς πρόκειται για απαγορευμένο καρκινογόνο υλικό. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στεροδρόμι, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Πρωτοπυλών και το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει σήμερα και αύριο κατά τόπου στους 40 βαθμούς, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Νέο κύμα ακρίβεια στα τρόφιμα προμηνύεται διεθνώς, καθώς παγκόσμιες τιμές κατέγραψαν τον Ιούλιο το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 3,5 ετών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι αυξήσεις τροφοδοτούνται από το συνδυασμό πολεμικών συγκρούσεων, ακραίων καιρικών φαινομένων και ανησυχιών για τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βρεωδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σε υψηλά επίπεδα αναμένεται να κοιμάνθει μεταξύ 26 και 39 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Εδώ είμαστε εμείς, ολοζώντανα. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Σε ρυθμό σουκού. Καλοκαιρινού σουκού. Και καλοκαιρινό σουκού σημαίνει χαλαρό σουκού. Χαλαρή ρυθμή. Όχι βέβαια για όλους, αλλά ναι. Για τους περισσότερους, τις περισσότερες. Στο κάτω-κάτω, Αύγουστος είναι. 8 Αυγούστου. Έχουν ξεκινήσει άδειες του Αυγούστου, έχουν επιστρέψει άδειες του Ιουλίου. Ναι. Καλά, έτσι πάει. Χρόνια τώρα. Και βέβαια ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί φεύγει κόσμος. Από την άλλη όμως ψάχνουμε να δούμε γιατί έχει τόσο κόσμο η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν συμβαίνει το ίδιο και στις γύρω μεγάλες πόλεις, στην περιφέρεια, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Λες και δεν έφυγε κανείς, λες και όλοι είμαστε εδώ. Και τελικά συνειδητοποιούμε ότι έχουμε κάνα 2 εκατομμύρια επισκέπτες, όχι μέσα στην πόλη, τριγύρω από την πόλη, στην Χαλκιδική, Καβάλα, Κατερίνη, αυτά στα κλασικά μέρη, τα παραθεριστικά, κλασικά παραθεριστικά μέρη, και έχουμε επισκέπτες από τις γύρω περιοχές, από τις γύρω χώρες.

Αυτό είναι πλέον και θα είναι και στο εξής το καλοκαίρι της Ελλάδας και το καλοκαίρι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλες αυτές τις περιοχές που αγαπήσαμε και αγαπάμε ακόμα, απλώς δεν μπορούμε να τις απολαύσουμε έτσι όπως τις απολαμβάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, σιγά σιγά, ναι, χαλαρά. Πώς είστε, καλά? Να είστε, να προσπαθείτε. Να είστε και να παραμένετε καλά, και αν δεν είστε, να προσπαθείτε όσο το δυνατόν για το καλύτερο.

Έως τις 10 θα είμαστε. Θα ακούσουμε πάρα πολύ μουσική. Ωραία τραγούδια. Κατ' εκτίμηση, ναι. Κατά την προσωπική μας εκτίμηση. Και θα πούμε λίγα πράγματα και όχι πολλά. Πρωί-πρωί τώρα, Σαββάτου. Τι να λες. 8 Αυγούστου. 8-8. Να ξεκινήσουμε με τον καιρό. Ναι, πρέπει να τον πούμε τον καιρό. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν αλλάζει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι οι ζέστες που μας χρωστούσε, ας πούμε, ο Ιούλιος. Να το πούμε έτσι. Είναι οι ζέστες που μας χρωστούσε ο Ιούλιος. Από τη στιγμή που και το βράδυ δεν πέφτει πολύ η θερμοκρασία, όπως έπεφτε τις προηγούμενες ημέρες. Ξεκινάμε δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, καταγράφει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης 28 βαθμούς. Και αν στις 8 και 4 ξεκινάς με 28 βαθμούς, ναι, τη συνέχεια τη συμπληρώνει ο καθένας. Έως και τους 34 βαθμούς και τους 35. Αλλά ξέρετε, με την υγρασία που έχουμε, 65% αυτή τη στιγμή, και σίγουρα θα πάει παραπάνω. Ανεμιδυτικοί, θα φτάσουν τη θερμοκρασία να τη νιώθουμε κοντά στους 37 και ίσως και 38. Αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα, αύριο Κυριακή λίγο καλύτερα, μην περιμένετε πολλά. Τη Δευτέρα ίσως θα έχουμε έτσι μια πρόσκαιρη μεταβολή, μια πρόσκαιρη ανάσα. Πάντα, μα πάντα, το θυμάμαι, έχει χρόνια πολλά. Επειδή είχα κάτι αυτές τις ημέρες, 8, 9, 10, 12, αυτές τις ημέρες, τα προηγούμενα χρόνια, πολύ παλιά χρόνια, θυμάμαι ότι ήμουνα με σκάφος μέσα στη Χαλκιδική, κάναμε σκι και έβρεχε. Και εμείς εκεί, κανονικά, βρεμένοι ήμασταν, στη θάλασσα ήμασταν, δεν πάει να βρέχει. Και επειδή είναι από αυτές τις στιγμές που έχουν αποτυπωθεί πολύ καλά στη μνήμη, και παρατηρώ ότι κάθε χρονιά, εκεί 8, 9, 10, άντε 12 το πολύ, έχουμε μία μεταβολή του καιρού, αλλάζει ο καιρός. Είναι σαν να μας δίνει κουράγιο, να λέει ζέστη πολύ, ναι, Αύγουστο είμαστε, κοίτα τι σου έρχεται για το φθινόπωρο. Και έτσι λοιπόν αύριο Δευτέρα, μεθαύριο Δευτέρα, θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και πολύ μεγάλες πιθανότητες για βροχή. Θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς για τη Δευτέρα. Τώρα μετά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα κρατηθούν χαμηλά οι θερμοκρασίες, εκεί κοντά στους 33, χωρίς φαινόμενα. Κάτι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα εξαφανίσουν την υγρασία, οπότε να ξέρετε, η εβδομάδα που μας έρχεται μπορεί να είναι ζεστή, αλλά θα είναι ανεκτή. Οι θερμοκρασίες που θα επικρατούν θα είναι ανεκτές. Ζεστό, ζεστό, ζεστό Σαββατοκύριακο λοιπόν.

Τώρα βέβαια, εάν ψάχνετε και βλέπετε τα ημερολόγια ή τα ημερολόγια αυτομάτως σας θυμίζουν το τι γίνεται και σαν σήμερα και ποιοι γιορτάζουν και αυτοί οι προδότες, οι εφαρμογές που έχουμε, προδότες για να μην τους πούμε με την καθημερινή λέξη, τους λέμε με προδότες, που σου λέει ποιος γιορτάζει, ποιος έχει γενέθλια. Θα δείτε ότι είναι του Καλλινίκου Μητροπολίτου Εδέσης. Καλά. Μύρονος Επισκόπου Κνωσού, του Θαυματουργού κιόλας. Και μεταξύ άλλων θα δείτε και Εμιλιανού Επισκόπου Κιζίκου, του Ομολογητού. Ναι, δεν το γιορτάζω. Στις 18 Ιουλίου έχουμε κρατήσει να γιορτάζει ο Εμιλιανός, αλλά έχουμε και τον επίσκοπο Κιζίκου, εκεί στην Κίζικο. Ήταν επίσκοπος. Ποιος είναι ο επίσκοπος? Είναι ο Μητροπολίτης χωρίς έδρα. Αυτός είναι ο επίσκοπος. Ο Εμιλιανός λοιπόν, ο ομολογητής. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες Εμιλιανές, στους εορτάζοντες Εμιλιανούς, Καλλινίκους, στους Μύρονες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά. Έχουμε επιλέξει αρκετή μουσική. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Και παραγγείλατε και ιταλικά, έτσι, Πέπη, ιταλικά παρήγγειλες. Ας ξεκινήσουμε.

Ricardo Conciante, Se stiamo insieme. Αν ήμασταν μαζί δηλαδή, If we were together. Θα μπορούσαμε να το πούμε στα ελληνικά, στα αγγλικά. Και είναι σίγουρο ότι αυτός είναι τρελός για αυτήν. Lui e i Pacciodi Lei. Biagio Antonacci για τη συνέχεια.

The Strangest Thing. George Michael, από τα παλιά, από αυτά τα ωραία τα τραγούδια που μας κρατούσαν συντροφιά εκείνα τα χρόνια, εκείνα τα καλοκαίρια. Μιλάμε για τουλάχιστον 35-40 χρόνια πριν. Ναι, κάπως έτσι αρχίσαμε κι εμείς να μετράμε τα χρόνια. Το λες σαν νούμερο και μόλις το συνειδητοποιήσεις λες, τι λέω τώρα, πριν 30 χρόνια. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει έχουν γίνει τόσα πράγματα, μεταξύ των οποίων σαν σήμερα 8 Αυγούστου του 1879 γεννιόταν ο Μεξικανός επαναστάτης Εμιλιάνο Ζαπάτα. Του Εμιλιανού σήμερα, ναι, Εμιλιανού, επισκόπου Κιζίκου, και ο Εμιλιάνο Ζαπάτα γεννιότανε. Βέβαια, άλλος ένας Εμίλ μας άφηνε. Μας άφηνε το 1900 ο Εμίλ Ρίτα φον Σκόντα. Ο Τσέχος μηχανικός, μετέπειτα βιομήχανος, ιδρυτής της Σκόντα.

Ο Ναπολέοντας μετά την ήττα του στο Waterloo, φεύγει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης και εκεί αφήνει τα εγκόσμια 6 χρόνια αργότερα. Το 1827 πεθαίνει και ο George Canning, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων. Άγγλος και υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, ναι, εκείνα τα χρόνια. Και βεβαίως έχουμε την πλατεία Κάνιγκος στην Αθήνα, έτσι, Canning. Στο Δε Ναύπλιο, το 1832, η Εθνοσυνέλευση επικυρώνει την τοποθέτηση του βαβαρού πρίγκιπα Όθωνα, Φον Ότο, Κένιγκ Ότο, στον βασιλικό θρόνο της Ελλάδας. Το 1876, Thomas Edison. Ήταν τότε που, 8 Αυγούστου δηλαδή, του 1876, τότε που παίρνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολύγραφο. Το 1906 γεννιόταν ο ηθοποιός ο Αλέξο Μινωτής. Έχει γενέθλιο ο Ντάστιν Χόφμαν, 1937. Για να μην ξεχνιόμαστε, το 1938 αρχίζει την λειτουργία του, πώς να το πεις. Ανοίγει το στρατόπεδο συγκέντρωσης Mauthausen στην Αυστρία, συνώνυμο του θανάτου, τόπος μαρτυρίου για περισσότερους από 200.000 κρατούμενους, σχεδόν από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και 3.700 Έλληνες μεταξύ των κρατουμένων. Η απελευθέρωση του στρατοπέδου έγινε στις 5 Μαΐου του 1945. Το 39, ένα χρόνο αργότερα δηλαδή από τη λειτουργία του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Mauthausen, στο Βερολίνο αρχίζει η στρατολόγηση των πάντων από 5 έως 70 ετών για πολεμική εργασία.

1945 και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επικυρώνουν τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και γίνονται το πρώτο κράτος μέλος του οργανισμού. Του πασίγνωστου πλέον ΟΗΕ. 1945. Γεννιόταν και ο κιθαρίστας των U2 το 1961 σαν σήμερα ο David Evans. Την περίφημη ληστεία του τρένου, την 15-μελής πύρα στο ταχυδρομικό τρένο Γλασκόβη Λονδίνο, 2.600 λίρες σε τραπεζογραμμάτια, η ληστεία του αιώνα 1963. Το 1984 ο Γκρέγκ Λουγκάνης, θυμάστε Γκρέγκ Λουγκάνης, ένας ωραίος άντρας, κερδίζει το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες στις καταδύσεις από βατήρα. Το 1990 το Ιράκ προσαρτά το Κουβέιτ. Ο πρόεδρος Μπους στέλνει στρατεύματα στη Σαουδική Αραβία για να ανακαταλάβουν το Εμιράτο και έτσι έχουμε αρχή του πολέμου του κόλπου.

Το 2004 σαν σήμερα μας άφηνε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Ναι, δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις. Δημήτρης Παπαμιχαήλ, για τους νεότερους, ένας από τους πολύ αξιόλογους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου.

Το 2011 μας άφηνε ο Αναστάσιος Πεπονής. Θυμάστε, υπουργός του Πασόκ, νόμος Πεπονή. Και ένα χρόνο αργότερα, το 12, ο Γιώργος ο Κατσιφάρας, επίσης στέλεχος υπουργός του Πασόκ. Και το 2017 η Αρλέτα. Ναι, ναι, η Αρλέτα. Ελληνίδα τραγουδίστρια της εποχής των Μπουάτ.

0: για να μείνουμε στο σαν σήμερα και να το ολοκληρώσουμε, το αφήσαμε για το τέλος, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στον Αντώνη Σαμαράκη.
1: Είχα την τύχη, την καλή τύχη, να γεννηθώ σε μια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας. Τότε που η Αθήνα δεν ήταν η ζούγκλα που είναι σήμερα. Έβλεπα τα βάσανα που είχαν οι άνθρωποι στη γειτονιά μου. Έβλεπα τη φτώχεια, την εγκατάλειψη. Ή που όταν ανέβαινα προς την Ομόνια ή προς τα πάνω στο Σύνταγμα, έβλεπα αυτή την πολυτέλεια της εποχής εκείνης να υπάρχει. Άρχισαν όλα αυτά να με προβληματίζουν και να σκέφτομαι, κάτι σημαίνει εδώ που δεν πάει καλά. Γιατί να υπάρχει αυτή η φοβερή ανισότητα?
2: Οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι που δεν δέχομαι εγώ αυτή την ετικέτα, γιατί δηλαδή εγώ, επειδή γράφω ένα ποιηματάκι, ρηματάκι, είμαι πνευματικός άνθρωπος, και δεν είναι το παιδί αυτό, το νέο παιδί ή ο άνθρωπος οποιασδήποτε ηλικίας που αγωνίστηκε τίμια με αγνότητα για τις ιδέες του και θυσίαζε τη ζωή του και τα νέα του? Αυτή είναι καταστροφή πνευματική άνθρωποι.
3: Αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Είναι ένας κόσμος με πολλούς νόμους, αλλά χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι ένας κόσμος χωρίς ευαισθησία και τρυφερότητα, χωρίς την ομορφιά της δικής σας ψυχής.
0: Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Αυγουστού του 1919, έχει πάρει πτυχίο νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ήταν υπάλληλος στο Υπουργείο Εργασίας, παραιτήθηκε το 1963, ταξίδεψε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Αμερική, Αφρική, για κοινωνικά θέματα. Τον Ιούνιο του 1944 πιάστηκε από τους Ναζί και τους συνεργάτες του, καταδικάστηκε σε θάνατο. Με κάποιον τρόπο κατάφερε να ξεφύγει. Από παιδί έγραφε ποίηματα, εμφανίστηκε στην πεζογραφία το 1954 με τα διηγήματα «Ζητείτε ελπής». Το 1959 βγήκε το μυθιστόρημά του «Σήμα κινδύνου». Το 1961 τα διηγήματα «Αρνούμε». Το 1965 το μυθιστόρημα «Το λάθος». Το 1973 τα διηγήματα «Το διαβατήριο», το 92 τα διηγήματα «Η κόντρα», το 96 η αυτοβιογραφία του, 1919, έτσι ήταν ο τίτλος, το 1998 το μυθιστόρημα «Εν ονόματι», 233 εκδόσεις στην Ελλάδα, 881.000 αντίτυπα. Τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 33 γλώσσες, σε 107 ξένες εκδόσεις, κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, Βραζιλία, Αυστρία, Αυστραλία, Ρωσία, Κορέα, Ιαπωνία, Κίνα. Για το σύνολο του έργου του, τιμήθηκε το 1982 με το βραβείο λογοτεχνίας Ευρωπάλια. Ο Αντώνης Σαμαράκης δεν μιλάει για ευκαιριακές προσωπικότητες. Οι πρωταγωνιστές του διστάζουν και αμφιβάλλουν. Είναι ανθρώπινες υπάρξεις, όπως ο αναγνώστης. Ο Αντώνης Σαμαράκης είναι ο συγγραφέας της υπερηφάνειας και της ελπίδας. Του έχει απονεμηθεί το Κρατικό Βραβείο Τεχνών και Λογοτεχνίας το 1995 στη Γαλλία. Επίτιμος διδάκτορ, ομόφωνα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατρών και Ιωαννίνων. Τα δε έργα του διδάσκονται στη δημοτική και μέση εκπαίδευση, αλλά και στα πανεπιστήμια, τόσο εδώ στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίτιμος δημότης σε 37 πόλεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, χρυσό μετάλλιο αξίας της πόλεως των Αθηνών, μεγαλόσταυρος του τάγματος Εθνάρχου Μακαρίου του Τρίτου στην Κύπρο, και η UNICEF τον ονόμασε τον πρώτο Έλληνα πρεσβευτή καλής θέλησης για τα παιδιά του κόσμου και πνευματικός πρεσβευτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ο αιώνιος έφηβος Αντώνης Σαμαράκης μας άφηνε σαν σήμερα.

8 και 47 δείχνει το δικό μας το ρολόι. Νομίζω ότι και το δικό σας κάτι τέτοιο πρέπει να δείχνει την ίδια ώρα. Πλησιάζουμε δηλαδή στις 9 παρά 10. Είναι πρωινό Σαββάτου, 8 Αυγούστου, και είμαστε σε ρυθμό σουκού.

Λέει η Ευδοξία Ιδένη, δεν το βάζεις ακόμη μία φορά να το ακούσουμε. Άλλη μία φορά. James Brown, Luciano Pavarotti. It's a man's world.

What's going on? Πολλά γίνονται what's going on. Έχουμε πάντως 5 λεπτάκια για να φτάσουμε στις 9 και εκεί θα πάμε με ένα ιταλικό ancora tu. Λούτσιο Μπατίστη από τα παλιά, ε? Ναι. Παλιό και καλό. Αμέσως μετά, εμείς εδώ και πάλι κοντά σας. Έως τις 10, όπως άλλωστε γίνεται κάθε Σάββατο και Κυριακή.

ancora tu.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κορυφώνει η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου, ανεβαίνει ο υδράργυρος και αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδηλώσεις πυρκαγιών. Σε ύψιστη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Κρήτη, Ικαρία, Χιός και Σάμος. Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της δεύτερη μεγαλύτερη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 50 χρόνια. Το έργο προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2030. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαν χθες τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά με στόχο η γραμμή να οδηθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό. Θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο ως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του Άστα στην Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό. Τροποποιείται η γραμμή 6 κυκλική σύνδεση 2 κατευθύνσεων μεταξύ των σταθμών Νέας Ελβετίας και Μίκρας. Η γραμμή 7 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική. Δημιουργούνται δύο νέες γραμμές ΙΜΗ 2 και ΙΧΗ 3, ενώ διατηρούνται οι γραμμές 4, 5, 33 και 39. Στο πένθος έχει βυθιστεί η παλαιοκόμιση Ερών μετά το τραγικό δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, όπου έχασαν τη ζωή του 43χρονη και ο 21χρονο γιος της, όταν το αυτοκίνητο του συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό, το οποίο 54χρονος οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Δράμας. Ένα ακόμη γήπεδο μπάσκετ παραδίδεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, αυτή τη φορά στην οδό Κιμόνος Βόγα. Πρόκειται για το πρώτο από τα συνολικά 6 γήπεδα μπάσκετ σε διαφορετικά σημεία της πόλης που θα αποδοθούν τους επόμενους μήνες στους κατοίκους, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης. Χωρίς νερό στις 12 το μεσημέρι, ο δίκος της 5ης Μαρτίου και Δανιόλου και ως τις 2 και μισή θα γίνουν Χαρίσης και Κλεάνθου στην Τούμπα, λόγω έκτακτων εργασιών της ΑΙΑΘ. Κοινή αμυντική συμφωνία υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, που προβλέπει ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μιας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η συνεργασία περιλαμβάνει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, ανταλλαγές προσωπικού και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων στο τομέα της αμυντικής, βιομηχανίας και τεχνολογίας. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι, ο Εμίλιος Σαρουχάς, σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Sailing Away. Chris De Berg. Είχαμε να τον ακούσουμε πολύ καιρό. Και αν θέλετε να τον απολαύσετε και από κοντά, 12 Δεκεμβρίου θα είναι στη Ζυρίχη. Έτσι μας λένε εδώ οι πληροφορίες, εάν νομίζετε. Sailing Away, αυτό που θα θέλαμε πολύ, να είμαστε πάνω σε ένα εστιοπλοϊκό. Και ας μην ήταν και εστιοπλοϊκό δηλαδή, ας ήταν και motor yacht. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Sailing Away. Καλοκαιράκι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, σε ρυθμό Σουκού. Εμίλιος Σαρουχάς κοντά σας, μόλις 8 Αυγούστου.

Μάλιστα. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς, πάντα αναφερόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τον καιρό, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Καλοκαίρι, Αύγουστος, τι περιμένεις, ζέστα θα έχει. Και για σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, θα έχει ζέστη αρκετή. Σκάθαμα ζέστα. Θα συνεχίσει αυτό. Τι είπα, σκάσαμε από ζέστα. Είναι μια, ναι, σκάσαμε από τη ζέστη. Ρωτάει η Ευδοξία, λέει, τι είναι αυτό. Σκάσαμε από ζέστα. Μια λέξη.

Έχουν λεχθεί διάφορα και έχουν ακουστεί ακόμα πιο πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με το με την εστίαση. Η εστίαση είναι ένας κλάδος, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Πάρα πολλά μαγαζιά όμως κλείνουν και ψάχνουν να βρούνε τρόπους πώς να συντηρηθούν, αλλάζουν τα ωράρια τους, αλλάζουν τις ημέρες λειτουργίας, κλείνουν, ανοίγουν, μειώνουν τα ωράρια. Αυτό βέβαια όσον αφορά τις επιχειρήσεις που είναι μέσα στις πόλεις για το καλοκαίρι, αλλά οι επιχειρήσεις που είναι επιχειρήσεις εστίασης που είναι εκτός, μάλλον πάνε καλά. Έχουν, ξέρετε, ψηφιστεί πρόσφατα, όχι πολύ παλιά, δηλαδή νομίζω πρέπει να έχει 2 χρόνια, 3 το πολύ. Έχουν ψηφιστεί νόμοι και πρέπει να εφαρμόζονται. Είναι οι λεγόμενοι κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντος και παροχής υπηρεσιών που ορίζουν κάποια θέματα προς τον πελάτη που πρέπει να έχουν οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις προς τους πελάτες. Παραδείγματος χάρη ότι δεν επιτρέπεται να χρεώνουν στην πελατεία τους ποσό που αφορά κουβέρ. Τα σερβίτσια, τα μαχαιροπύρουνα, τις πετσέτες και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Και μάλιστα, εάν χρεώνονται αυτά εδώ, η παράβαση προβλέπεται

προβλέπεται πρόστιμο για την παράβαση αυτή στα 500 ευρώ ανά είδος. Και βέβαια κανένα προϊόν, ψωμί ή εμφιαλωμένο νερό, ακόμη και το ψωμί ή το εμφιαλωμένο νερό, δεν μπορεί να προσφέρεται και να χρεώνεται χωρίς να έχει προηγηθεί η συνένεση του καταναλωτή. Βλέπετε πολύ απλά, το έχετε συναντήσει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχετε συναντήσει, με το που θα καθίσετε είτε σε ένα μαγαζί για καφέ ή για ποτό ή για φαγητό, έρχεται αυτομάτως ένα μπουκάλι νερό. Αυτό μπορείτε να το ζητήσετε να το πάρουν. Δεν το θέλουμε το νερό. Όταν ένα κατάστημα εφαρμόζει ελάχιστη κατανάλωση, είτε για κατανάλωση εντός του χώρου είτε για διανομή κατοίκων, οφείλει να αναγράφει σε εμφανές σημείο στο δημοκατάλογο με σαφή αναφορά στο απαιτούμενο ποσό. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το ποσό της ελάχιστης κατανάλωσης? Σε καταστήματα που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης, self-service, το συναντάμε, to go, μπορεί να το δείτε, πρέπει να υπάρχει σε ορατό σημείο αναρτημένος τιμοκατάλογος στον οποίο αναφέρονται τα διαθέσιμα είδη και οι αντίστοιχες τιμές τους. Όταν τα προϊόντα πωλούνται για κατανάλωση εκτός καταστήματος, οι τιμές πρέπει να είναι διαθέσιμες στο σημείο που γίνεται ή εκτελείται η παραγγελία. Αυτό ισχύει και για το φυσικό χώρο του καταστήματος, αλλά και για τις διαδικτυακές παραγγελίες. Και βέβαια υπάρχει και το μενού σταθερής τιμής, είναι στα συστήματα Table Dot ή στα μενού συγκεκριμένης σύνθεσης. Λέει δηλαδή ο άλλος, θα πάω εκεί, θα πάρεις αυτό, θα φας αυτό, αυτή τη σαλάτα, αυτό το κυρίως μενού. Έχει δηλαδή ολόκληρο το μενού. Εκεί λοιπόν ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για την τελική τιμή, είτε αυτή υπολογίζεται ανά άτομο, είτε συνολικά ανά μενού. Και πάλι αυτό πρέπει να εμφανίζεται μαζί με τον τιμοκατάλογο ή σε άλλο ευδιάκριτο σημείο. Βασικός κανόνας είναι ότι ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει πριν παραγγείλει ποια προϊόντα και υπηρεσίες χρεώνονται και ποια είναι η τελική τιμή τους. Θυμίζουμε, το κουβέρ είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, η χρέωσή του δεν επιτρέπεται και δεν καθίσταται νόμιμη απλά επειδή αναφέρεται στο μενού, που είπαμε κανονικά δεν πρέπει να αναφέρεται.

Έρος, Έρος Ραμαζότσι, un angelo di stelle, al sole. Ωραία. Και σας θυμίζουμε, καλοκαίρι είναι, σας θυμίζουμε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει, έχει ανοίξει η πλατφόρμα εγγραφής για τον τουρισμό για όλους του έτους 2026-27, για του χρόνου δηλαδή. Από τις 5 του μηνός Αυγούστου έχει ήδη δηλαδή ξεκινήσει και λίγη αύριο. Ήτανε με λίγη αύριο όσο έχει να κάνει με την ταξινόμηση που έκαναν από το Υπουργείο για τα αφημί που λήγουν σε 1 και 2 ήταν η πρώτη μέρα, 5 δηλαδή Αυγούστου. 6 Αυγούστου ήταν τα αφημί 3 και 4, τα που λήγουν σε 3 και 4. 7 Αυγούστου ήταν τα 5 και 6. 8 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, είναι τα 7 και 8. Τα αφημί που λήγουν σε 7 και 8. Αύριο είναι τα 9 και 0. Και βέβαια από τη 10η μέρα, από 10 Αυγούστου έως και 21, που είναι η τελευταία ημέρα, μπορούν να υποβάλουν όλα τα αφημί, όλοι οι αριθμοί αφημί, με δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος «Τουρισμός για όλους», τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν υποβάλει οριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης πρέπει να πούμε ότι ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή και τεκμαρτό εισόδημα, το οικογενειακό έτσι, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου και των τέκνων που βαρύνουν από κάθε πηγή. Υπάρχουν λεπτομέρειες, μπορείτε να μπείτε απλά στο διαδίκτυο, να γράψετε «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Εκεί θα βρείτε τις λεπτομέρειες και πιθανόν θα βρείτε και τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, σε όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία μπορεί να γεννώνται για την κάθε μία και τον κάθε ένα.

Η πρώτη φάση υλοποίησης είναι από 30 Ιουνίου του 27 και η δεύτερη φάση είναι και έως τις 31 Δωδεκάτου του 27. Αυτά όσον αφορά για τον τουρισμό σε όλους.

0: 10 μπόγια βάθος. Απάνω η επιφάνεια και κάτω βυθός. Ξαφνικά βλέπω να ξεπετιέται μέσα από το βράχο ένας όγκος.
1: Ένα βράχο! Ρε, χάθηκε ένας βράχος, ρε παιδιά!
2: Στο βράχο να ανεβούμε μαζί και μαζί να πέσουμε στη θάλασσα. Να είναι καλοκαίρι και να φορέσουμε και μαγιό.
3: Δεν είναι τολμηρό, θεία.
2: Και...
0: Θεέ μου, λέω, θεέ μου, τι τέρας είναι αυτό. Μόλις με βλέπει κρύφτηκε.
2: Δεν μου λες, μπας και ήταν καίκι και το πέρασε για ψάρι.
0: Oh no, ψάρι ήταν.
3: Και έχει αναστατώσει την παραλία.
1: Θα βλαχούμε άσχημα εδώ μέσα.
3: Ναι, καλά. Άλλωστε τώρα είναι καλοκαίρι.
4: Θα τρώμε και κανένα πεφόνι της προκοπής το καλοκαίρι.
5: Ο κόσμος βλέπετε τώρα το καλοκαίρι τρέξει στις θάλασσες.
6: Εδώ είπαμε να βουτήξουμε.
3: Θα γελάσει όλη η πλάση.
7: Μήπως εγώ θα μπορούσα να βοηθήσω σε τίποτα.
6: Πήγαινε, δεν είσαι ακόμα νερός, πήγαινε.
2: Μόλις ακούσει νερό, εσύ βλούμα μέσα να πέσει.
3: Εγώ πάω να ξαναβουτήξω.
8: Θα μου λιάσει τόσες ώρες το νερό.
9: Κάπου να σας βλέπω όλο το καλοκαίρι.
5: Στην παραλία.
2: Στην παραλία.
5: Τι παραλία.
2: Παραλία.
10: Σε μια παραλία με φουνικές.
11: Τι γίνεται εσείς εδώ.
12: Ήρθαμε για ψαροτούφεκο.
11: Στα χωράφια.

Και επειδή έχουμε και Γερμανούς επισκέπτες. Ναι, η Θεσσαλονίκη είναι multi-culti. Πάντα ήταν multi-culti. Ήταν πάντα πολυπολιτισμική αυτή η πόλη από τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια. Vincent, Sarah Connor. Και ιταλικά και γερμανικά. Απ' όλα. Διεθνές το ρεπερτόριο εδώ κάθε πρωινό Σαββάτου από τις 8 έως τις 10. Βρήκα μία ανακοίνωση στο διαδίκτυο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, και επειδή είναι χθεσινή, να το πούμε έτσι απλά, Κυριακή 7 Αυγούστου του 2022, ο καθηγητής αστρονομίας Νικόλαος Σπύρου έγραφε για τον Διονύση Σιμόπουλο. Ο Διονύσης Σιμόπουλος, μετά από μακροχρόνιο και αξιοπρεπή αγώνα με τη μάστιγα της εποχής μας, μας άφησε χρόνους πολλούς. Θα τον θυμόμαστε ζωντανό μέσω της δημοσίως προβαλλόμενης εικόνας του, συγγραφέα, ομιλητή, συνεντευξιαζόμενου και συνεχώς ανθρώπου της επιστημονικής επικυρότητας. Κύριος σκοπός και ουσία της πολυσχηδούς επιστημονικής δραστηριότητας και προσφοράς του Διονύση Σιμόπουλου ήταν η αξιοζήλευτη συνεχής και συνεπής εξυπηρέτηση, εκλαήκευση και προβολή της επιστήμης της αστρονομίας, αλλά και η απαραίτητη σχετική ενημέρωση του ευρέως κοινού εμέσως και ασφαλώς της επίσημης πολιτείας στα θέματα της αστρονομίας, ώστε αυτή η πολιτεία να βοηθηθεί να αναθεωρήσει μια λανθασμένη και ακόμα και βραχυπρόθεσμα καταστροφική απόφασή της για την μη διδασκαλία της αστρονομίας στους νέους και τις νέες μας, την ώρα μάλιστα που ο κόσμος όλος κοιτά προς τα αστέρια. Στην κυριολεξία, όλος ο κόσμος, σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ιαπωνία, Ινδία, Αφρική, Αυστραλία, Ανταρκτική, εγγύς διάστημα. Εξάλλου, όπως ο Διονύσιος Σιμόπουλος μας υπενθυμίζει μέσα από τα πολλά γραφόμενά του, δεν είναι προς το συμφέρον κανενός το να συνεχίζεται η φιλοσοφία της πεπατημένης οδού, δηλαδή η φιλοσοφία του αποκλεισμού και της μη διδασκαλίας της αστρονομίας στα σχολεία, και ότι πρέπει να διδάσκουμε στη νέα γενιά τη ρίση, μία ακόμα από τις πολλές και χρήσιμες ρίσεις του Αϊνστάιν. Όποιος ακολουθεί το πλήθος, συνήθως φτάνει το πολύ μέχρι εκεί που φτάνει το πλήθος. Αυτός όμως που περπατά μόνος του μπορεί και να βρεθεί εκεί που κανένας άλλος δεν βρέθηκε πριν. Ο Διονύσης Σιμόπουλος ήταν κυριολεκτικά ο σωστός άνθρωπος, ο ανιδιοτελής φίλος και ο χαρισματικός επιστήμονας, ερευνητής, ο οποίος συνεχώς θα μας θυμίζει ότι στη χώρα μας, εκτός από τους τρογλωδίτες και τους νεόπλουτους χρυσοφόρους, υπάρχουν και κανονικοί άνθρωποι. Και αυτοί οι κανονικοί άνθρωποι μπορούν να βγουν στο προσκήνιο, να αρθρώσουν δημόσιο λόγο, να ενημερώσουν και έτσι να επηρεάσουν την κοινή καθημερινή ζωή μας κατά τρόπο θετικό και χρήσιμο. Έτσι θα τον θυμόμαστε το Διονύσιο Σιμόπουλο, διότι έτσι του αξίζει. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει, Νικόλαος Κάπα Σπύρου. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτήν την ανάρτηση που έκανε στο Facebook η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, ήταν Κυριακή 7 Αυγούστου του 2022 όταν μας άφηνε ο Διονύσης Σιμόπουλος. Νομίζω ότι αυτή η ανακοίνωση, αυτή η καταχώρηση, αυτή η ανάρτηση τα είπε όλα. Και παραμένουν έτσι, και έτσι παραμένει αυτός ο δυνατός, ένας πολύ δυνατός επιστήμονας, ο Διονύσης Σιμόπουλος, στη μνήμη μας, στην καρδιά μας και στην επιστήμη.

Έρος Ραμαζότη, πόσο αγάπη ακόμη. Quanto amore me das, quanto amore sei. Στους δρόμους ο γνωστός χαμός του Σαββάτου, και μάλιστα όταν έχεις το Σάββατο, όπου ναι μεν αρκετοί έχουν φύγει την Παρασκευή γιατί ξεκίνησαν οι διακοπές για τον Αύγουστο, και μην ξεχνάμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο έχει να κάνει με το 15 Αύγουστο. Α, 15 Αύγουστο, δεν θα πάμε να γιορτάσουμε? Πώς δεν θα πάμε. Και έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει από τώρα. Έχουμε κίνηση, εννοείται, και στο περιφερειακό, εκεί στο κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχουμε κίνηση στη Μουδανιών, Κόσμος και μετά, από το Κόσμος και μετά. Μάλλον έχει γίνει ένα ατύχημα, όπως βλέπουμε, εκεί στον κόμβο της Θέρμης, και είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα. Όλες οι έξοδοι που έχουν να κάνουν προς τον περιφερειακό έχουν κίνηση, και στο Φίνικα και λίγο αργότερα εκεί στο μηδέν που λέγαμε το παλιό. Στον κόβο του αεροδρομίου έχουμε κίνηση. Στη Χαλκιδική, σύμφωνα με το Maps, Google Maps, δεν δείχνει να έχουμε κάποια θεματάκια. Βέβαια, κίνηση πολύ και στα σύνορα, στους Ευζώνους και στον Προμαχώνα. Όχι τόσο πολύ στον Προμαχώνα όσο στους Ευζώνους. Εκεί γίνεται το έλα να δεις σχεδόν καθημερινά, ιδιαίτερα από τα μέσα Ιουλίου, εκεί γύρω στις 10-15 Ιουλίου, και μετά εκεί στους Ευζώνους γίνεται ο χαμός. Και αυτό γιατί προτιμούν όχι μόνο οι κάτοικοι της γειτονικής χώρας, αλλά και πολλοί που έρχονται από την Ευρώπη, από την κεντρική ιδιαίτερα Ευρώπη, να χρησιμοποιούν αυτή τη διαδρομή μέσω Σκοπίων. Και έτσι συναντούν κίνηση και στα σύνορα με τη Σερβία για να μπουν μέσα στα Σκόπια, αλλά και για να βγουν προς την Ελλάδα. Οι διαδρομές αυτές, επειδή τις έχω κάνει, εγώ προτιμούσα πάντα από Γερμανία, χρησιμοποιούσα την Αυστρία, το δρόμο δηλαδή Αυστρία, Ουγγαρία, Σερβία, και πήγαινα και από Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία το μόνο της πρόβλημα που έχει είναι εκεί στα στενά της Κρέσνας, όπου είναι σαν τα παλιά τα δικά μας τα Τέμπη. Εκεί είναι λίγο περίεργο, επικίνδυνο, ναι. Είναι γύρω στα 30 χιλιόμετρα, είναι δεν είναι, κάπου εκεί τέλος πάντων. Είναι το μόνο κομμάτι που θα προβληματίσει. Όπως και να έχει, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Έχουμε και τους Έλληνες, έχουμε και όλους τους επισκέπτες από τις γύρω χώρες και από όπου τέλος πάντων μας έχουν έρθει, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τις κυκλοφοριακές συνήθειες τις δικές μας εδώ στη χώρα. Ακολουθούν τις πινακίδες, οι οποίες πινακίδες με το νέο κώδικα έχουν χαζέψει λίγο, να το πω έτσι ευγενικά. Δεν γίνεται δηλαδή σε έναν δρόμο που πήγαινες παλιά με 90 γιατί ήταν η παλιά εθνική, ξαφνικά επειδή υπάρχει η Εγνατία οδός, αυτή η παλιά εθνική παραμένει παλαιά εθνική, είχε γίνει 70 και τώρα στο ίδιο σημείο έχει πινακίδα 50. Και επειδή περνάει μέσα από κατοικημένη περιοχή και είναι μονής λωρίδας, πας με 30. Εντάξει. Ούτε στη Γερμανία δεν έχει τέτοια, που είναι αυστηρότατη εκεί πέρα. Αυτά και με την κίνηση ολοκληρώνουμε. Όλα καλά, εκτιμούμε δηλαδή ότι πήγαν όλα καλά, και μακάρι να συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά. Να προσέχετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ στους δρόμους, να προσέχετε στις παραλίες, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Νομίζω οι συμβουλές που δίνει και το Υπουργείο σε ό,τι έχει να κάνει με τις κολυμβητικές συνήθειες και τις προφυλάξεις που πρέπει να έχουμε, νομίζω είναι χρήσιμες. Δεν χρειάζεται να ανοίγεστε στα βαθιά παράλληλα με την παραλία και όχι κάθετα στην παραλία, δεν χρειάζεται. Και αν είστε και μεγάλης ηλικίας και με θεματάκια υγείας,
άστο να πάει το ρημάδι, άστο στο καλό, κάτσε κάνε εκεί μπροστά μπάνιο σαν την πάπια, βγες έξω, κάτσε στέγνωσε και φύγε, έχει και ζέστη, δεν χρειάζεται. Αυτά, αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε πρώτο Θεός, 8 με 10 πάλι σε ρυθμό σουκού, σε ρυθμό κυριακάτικο, καλοκαιρινό αυγουστιάτικο. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κορυφώνει η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου εν όψη και του 15 Αυγούστου, αλλά και των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Στην περιοχή μας το κόκκινο είναι αυτή την ώρα η Μουδανίων, από το ύψος του Νόησης μέχρι τον κόμβο της Θέρμης, όπου πριν από λίγο σημειώθηκε και ένα τροχαίο. Χαμηλές ταχύτητες και σε τμήματα της Λοφοριορικής Σχολής, καθυστερήσει στη στροφή αεροδρομίου. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ανεβαίνει ο υδράργυρος και αναμένεται να αγγίξει κατά τόπου σήμερα τους 40 βαθμούς, ενώ ισχυρά μαλτέμια στο Αιγαίο δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ύψιστη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο συναγερμό, Κρήτη, Καρία, Χίος και Σάμος. Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ, τη μεγαλύτερη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 50 χρόνια. Το έργο προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2030. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαν χθες τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό. Θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αλλαγές στα δρομολόγια του Άστη Καλαμαριά φέρνει επέκταση του μετρό. Τροποποιείται σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων η γραμμή 6 μεταξύ των σταθμών Νέας Ελβετίας και Μίκρας. Σε τοπική κυκλική μετατρέπει τη γραμμή 7, δημιουργούνται δύο νέες γραμμές. Μέση 2 και Χ3, ενώ διατηρούνται οι υφιστάμενες 4, 5, 33 και 39. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με το λίγο ΑΦΜΗ αιτήσεις, ηλεκτρονικά, ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσους έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε 7 και 8. Χωρίς νερό στις 12 η οδή 25 Μαρτίου και Δανιόλου και ως τις 2.30 η Θέγενος Χαρίζης και Κλάνθου στην περιοχή της Τούμπας λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΙΑΘ. Στα άκρα για την παράτηση Ισπανίας Ιταλίας, στον αποήχο της μαζικής εισβολής δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα. Κλιμακώνεται η διαμάχη τους ναυριακούς ελέγχους που έθεσαν σε ισχύ οι κυβερνήσεις των δύο χωρών έως τις 15 Αυγούστου η Ρώμη και έως τις 7 Σεπτεμβρίου η Μαδρίτη, προκαλώντας τριγμούς στη ζώνη Σέγγεν. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο πο πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV. Κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομών του Σαββατοκύριακου αλλά και ενός μεγάλου κύματος αδιούχων του Αυγούστου στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυξημένη και μεγαλυστερής είναι κίνηση στη Μουδανίων μέχρι και τον κόμβο της Θέρμης, ενώ μεγάλος όγκος των οχημάτων και στη λεωφορείο Γεωργικής Σχολής. Χαμηλές ταχύτητες στα διόδια των Μαλγάρων, της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης. Σε ισχύ εκτακτά μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, όπου είναι αυξημένη κίνηση, γεμάτα επίσης αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, εκτακτά δρομολόγια και από τα κτέλ. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται και σήμερα από νωρίς το πρωί στα δύο ευεία των Ευζών, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διελεύσεις, ενώ μαζική είναι η είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω προμαχών παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα και Θάσος, οι πρώτες τους επιλογές. Σε εξέλιξη παράλληλα, το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, αναμένεται να αγγίξει το μεσημέρι κατά τόπους στους 40 βαθμούς, ενώ ισχυρά μαλτέμια πνέουν στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε ύψιστη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική, σε κόκκινο συναγερμό, Κρήτη, Καρία, Χίος και Σάμος. Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ, μεγαλύτερη αστική παρέμβαση στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 50 χρόνια. Το έργο προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2030. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαν χθες τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά. Με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως τα τέλη του μήνα. Στο μεταξύ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό. Θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατα έως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με το λίγο τάφι μη αιτήσεις, ηλεκτρονικά, ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε παράζε κρίξεων τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Μεταξύ των θυμάτων και ένα παιδί. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Βουτιά στη μουσική FM 100.
8: FM 100.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το ξεφύγω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού προς την Χαλκιδική και τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Στο κόκκινο η Μουδανίωνα από τον ΚΑΠΑ 12 μέχρι λίγο πριν τη Waterland, στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Στο κόκκινο, στο μεγαλύτερο τμήμα της Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, χαμηλές ταχύτητες στη στροφή αεροδρομίου. Όσον αφορά στην έξοδο των αδειούχων του Αυγούστου, που κορυφώνονται αυτές τις ημέρες εν όψει και του 15 Αυγούστου, είναι σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, καθώς είναι ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Χαμηλές είναι οι ταχύτητες στα δύο ίδια των Μαλγάρων, της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Από τα λιμάνια γεμάτα να χωρούν τα πλοία, το αδιαχώρητο επικρατεί στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλη. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από το πρωί στα δύο ίδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται το τελευταίο διάστημα περίπου 45.000 διελεύσεις, ενώ μαζική είναι η είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μεσοπρομαχών, παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Χαλκιδική, Πιέρια, Καβάλα και Θάσος, οι πρώτες τους επιλογές. Σε εξέλιξη είναι δύο ώρα το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, αναμένεται να αγγίξει το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στους 39-40 βαθμούς Κελσίου, ενώ ισχυρά μελτέμια πνέουν στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε ύψιστη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Κρήτη, Ικαρία, Χίος και Σάμος. Αναρτήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το έργο προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το 2030. Η καταληκτική ημερομηνία για τις προσφορές είναι 21 Σεπτεμβρίου. Ξεκίνησαν χθες τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό, θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο ως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγο ντάφι αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ, ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσους έχουν αφημί που λύγει σε 7 και 8. Χωρίς νερό παραμένουν οι οδοί Θεαγένους Χαρίση και Κλάνθους, μόλις τις παρακείμενες στην περιοχή της Τούμπας, τουλάχιστον έως τις 2.30 το μεσημέρι, λόγω έκτακτων εργασιών της ΕΙΑΘ για την αποκατάσταση βλάβης. Εθνική Τροπή χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δικαστική απόφαση που μπλοκάρει την κατασκευή αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Θα προσφύγω στα ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε στο Truth Social. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο πο πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
8: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
10: FM 100.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου στα ύψη Ιδράργυρος. Αναμένεται να αγγίξει κατά τόπου 40 βαθμούς, ενώ ισχυρά μαλτέμια στο Αιγαίο δημιουργούν επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Σε ύψη επιφυλακή, πολιτική προστασία και πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο Σανγερμό, Κρήτη, Καρία, Χίος και Σάμος. Κορυφώνει η έξοδος των ραδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αύγουστου σε ισχύει έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, χαμηλές ταχύτητες στη Βόρεια Ελλάδα στα δύο των Μαλγάρων της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο αεροδρόμιο, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Στην περιοχή μας, χαμηλές παραμένουν ταχύτητες στήμου δανείων από το ύψος του Κόσμος μέχρι λίγο μετά τη Θέρμη, χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ αυξάνει σταδιακά η κίνηση και εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, κυρίως στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη Γεωργίου Παπανδρέου και τμήματα της Αδριανοπόλεως. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται από το πρωί στα δύο των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται το τελευταίο διάστημα περίπου 45.000 διελεύσεις. Μαζική είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω προμαχών, παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Χαλκιδική Πιερία, Καβάλα και Θάσος, οι πρώτες τους επιλογές. Οκτάχρονος από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά σε παραλία στο παλιούρι της Χαλκιδικής. Το αγόρι χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Κασάνδρας. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Εκατερινάρης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΤ, Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, με καταγωγή από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Ήταν ο άνθρωπος που οραματίστηκε και υλοποίησε τον πεζόδρομο της Αριστοτέλους από την Εγνατία μέχρι και τη θάλασσα. Η πολιτική του κηδεία θα γίνει την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία στο τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό. Θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο έως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο θα αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Σε εξέλιξη, διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσων το αφημεί λίγης 7 και 8. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.
7: Για να βρεθούμε εμείς.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με στήματα χημίας, με στήλ δοσοληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας να είμαστε καλοί.

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

στα άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο

Έρχονται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κορυφώνει η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχίας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο αεροδρόμιο, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιόμετρων από το πρωί στα δύο των Ευζών, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διαλέψεις, ενώ μας κινεί είσοδο Βαλκανίων τουριστών και μέσω προμαχών, παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις που προκαλεί το νέο βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα και Θάος, οι πρώτες τους επιλογές, περιοχές που βουλιάζουν κυριολεκτικά από κόσμο. Τροχαίο ατύχημα με ένα σοβαρά τραυματία σημειώθηκε το πρωί στην επαρχιακή οδό Σταυρού Ολυμπιάδος. Θα συγκρούστηκαν μοτοσυκλέτα με γιοταχή στο Παπαγεωργίου, οδηγός της μηχανής. Οκτάχρονος από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά σε παραλία στο Παλιούρι. Το αγόρι χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Κασάνδρας. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου, ανεβαίνει και άλλο υδράργυρος, αναμένεται να αγγίξει κατά τόπου σήμερα τους 40 βαθμούς, ενώ ισχυρά μαλταμιά στο Αιγαίο δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Σε ύψιστη επιφυλακή πολιτική προστασία και πυροσβεστική σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα, Κρήτη, Καρία, Χίος και Σάμος. Ξεκινούν από τη Δευτέρα ετή για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Όλοι όσοι έχασαν τις περιουσίες τους θα λάβουν κρατική βοήθεια για ανακατασκευή σπιτιών στο 100%. Δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Θρίλερ στην Αθήνα με σωρά ατόμων που εντοπίστηκε σε σπηλιά στο Λυκαβητό. Ισορρός βρέθηκε κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων σε κατάσταση προχωρημένης ύψης. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα αφημί αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ, ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου εν ώψη και του 15 Αυγούστου σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του, αδιαχώρητο στα αεροδρόμια. Έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Ουρές από το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων. Ουρές και στα διόδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διαλεύσεις, ενώ μαζική είναι είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω προμαχώνα, παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις που προκαλεί το βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Χαλκιδική Πιερία, Καβάλα και Θάσος, οι πρώτες τους επιλογές. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου, ανεβαίνει υδράργυρος και αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο δημιουργούν ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Σε ύψιστη επιφυλακή, πολιτική προστασία και πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Σε κόκκινο συναγερμό, Κρήτη, Ικαρία, Χίος και Σάμος. Ξεκινούν από τη Δευτέρα οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους της Βιωτίας.

0: και της Δυτικής Αττικής. Όλοι όσοι έχασαν τις περιουσίες τους θα λάβουν κρατική βοήθεια για ανακατασκευή σπιτιών στο 100%, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα αφημί οι αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, το ωράριο λειτουργίας του μετρό έχει διευρυνθεί. Παρασκευές και Σάββατα λειτουργεί ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο αναχωρεί στις 12.30 το βράδυ. Ο 8χρονος από τη Μεγάλη Βρετανία τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από βουτιά σε παραλία στο Παλιούρι, στη Χαλκιδική. Το αγόρι χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Κασάνδρας. Θρίλερ στην Αθήνα, με σωρό ατόμου που εντοπίστηκε σε σπηλιά στο Λιγαβητό. Η σωρός βρέθηκε κοντά στο κλεισάκι των Αγίων Ισιδώρων σε κατάσταση προχωρημένης σύψης. Στα άκρα η αντιπαράθεση Ισπανίας-Ιταλίας στον απόϊχο της μαζικής εισβολής δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα. Κλιμακώνεται η διαμάχη για τους συνοριακούς ελέγχους που έθεσαν σε ισχύ οι κυβερνήσεις των δύο χωρών ως τις 15 Αυγούστου η Ρώμη και έως τις 7 Σεπτεμβρίου η Μαδρίτη, προκαλώντας στριγμούς στη ζώνη Σέγγεν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου, ανεβαίνει ο υδράργυρος και αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους του 40 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρά μελτέπια στο Αιγαίο δημιουργούν επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αρκαδία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες. Στην κατηγορία 3 η Χαλκιδική. Κορυφώνεται η έξοδο των αδιούχων του 15 Αυγούστου, εν ώψη και του 15 Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα από Βαλκάνιους, τουρίστες αλλά και Έλληνες. Αυξημένη το πρωί κίνηση στη Μουδανίων, μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς. Γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιοχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ. Ουρές χιλιόμετρων από το πρωί στα διόδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διελεύσεις, ενώ μαζική είναι είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω Προμαχώνα, παρά τις καθυστερήσεις που προκαλεί το βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο θάνατός της εκτιμάται ότι προήλθε πριν από 1,5 με 2 μέρες, ενώ ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος, γεγονός που ενισχύεται από το κάταγμα στο χέρι. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με το λίγοντα αφημί αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ, ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό, τη λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατα ως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ τις Κυριακές το τελευταίο δρομολόγιο αναχωρεί μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους Βιωτίας και Αττικής. Όλοι όσοι έχασαν τις περιουσίες τους θα λάβουν κρατική βοήθεια για ανακατασκευή σπιτιών στο 100%, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, πρόκειται για το σχέδιο του κόμματος για δίκαια η ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο για την κατάσβηση επιχείρησαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του Αυγούστου. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, αναμένεται να αγγίξει κατά τόπους στους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε συνδυασμό με τα ισχυρά μελτέμια που πνέουν στο Αιγαίο, ενισχύεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος φωτιάς, κατηγορία 4 αύριο για Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αρκαδία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες. Στην κατηγορία 3 η Χαλκιδική. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα, από Βαλκάνιους τουρίστες αλλά και Έλληνες. Αυξημένη το πρωί κίνηση στη Μουδανίων, μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια, το αδιαχώρητο στα αεροδρόμια, έκτακτα δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται στα διόδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διελεύσεις, ενώ μαζική είναι είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω Προμαχώνα, παρά τις καθυστερήσεις που προκαλεί το βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Χαλκιδική, Πιερία, Καβάλα και Θάσος οι πρώτες τους επιλογές. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο θάνατός της εκτιμάται ότι προήλθε πριν από 1,5 με 2 μέρες, ενώ ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος, γεγονός που ενισχύεται από το κάταγμα στο χέρι της. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Διευρύνεται στο μεταξύ το ωράριο λειτουργίας του μετρό. Θα λειτουργεί Παρασκευές και Σάββατο στις 2 τα ξημερώματα, Κυριακές ως τις 12.30 τη νύχτα. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγοντα αφημί, οι αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8. Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις για την καταβολή αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους Βιωτίας και Αττικής. Όσοι έχασαν τις περιουσίες τους θα λάβουν κρατική βοήθεια για ανακατασκευή σπιτιών στο 100%, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Εκατερινάρης, αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Ήταν ο άνθρωπος που οραματίστηκε και υλοποίησε τον πεζόδρομο της Αριστοτέλους από την Εγνατία μέχρι την πλατεία και τη θάλασσα. Η πολιτική του κηδεία θα γίνει την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Θρήνος για την οικογένεια του Λάιονελ Μέση. Ο πατέρας του Χόρχε πέθανε στην πόλη του Ροζάριο στην Αργεντινή σε ηλικία 68 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στη Σύνδο για την κατάσβεση επιχείρησαν οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Υπό μερικό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ευκαρπία στο Δήμο Κρουσών, στο Κιλκής. Σε αυξημένο συναγερμό τίθεται αύριο από την πολιτική προστασία 16 περιοχές της χώρας υπό το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θυελλωδών ανέμων εντάσσεως τουλάχιστον 8 μποφόρ και υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Πολύ ψηλός κίνδυνος αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αρκαδία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες. Στην κατηγορία 3 η Χαλκιδική. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα από Βαλκάνιους τουρίστες αλλά και Έλληνες. Αυξημένη το πρωί κίνηση στη Μουδανίων, μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Ουρές χιλιομέτρων το πρωί και στα διόδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διαλεύσεις, ενώ μαζική είναι η είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω Προμαχώνα. Παρά τις καθυστερήσεις που προκαλεί το βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Σε γυναίκα 57 ετών ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο θάνατός της εκτιμάται ότι προήλθε πριν από 1,5 με 2 ημέρες, ενώ ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος, γεγονός που ενισχύεται από το κάταγμα στο χέρι. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ έχει διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατα ως τις 2 τα ξημερώματα και Κυριακές ως τις 12.30 τη νύχτα. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με τον λίγοντα άφημη οι αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όσους έχουν άφημη που τελειώνει σε 7 και 8. Αυξημένη ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα στοιχεία του ΕΟΔΗ αναφέρουν 23 νέα εγχώρια κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Φέτος ως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί 65 εγχώρια κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι ατόμων άνω των 65. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 20 ασθενείς, εκ των οποίων 8 σε ΜΕΘ και 4 σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Το Ορμούς θα ανοίξει όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη, ξεκαθαρίζουν σε δήλωσή τους οι φρουροί της Επανάστασης, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με το ΟΜΑΝ δεν σχετίζονται με το άνοιγμα ελεύθερη διέλευση των στενών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Νέες Κυκλοφορίες με τη Μέρη Λεριά.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στην κυκλοφορία FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένοι έως και τις 7. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό μας, έχοντας αποσκευές ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Απόγευμα Σαββάτου, είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα στα social μας. Βρίσκεις στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram FM 100 SKG. Μας ακούς διαδικτυακά στην διεθνή fm100.gr, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Απόγευμα Σαββάτου, κάποιοι μπορεί να βρίσκεστε στην παραλία, να απολαμβάνετε θάλασσα, ήλιο, κάποιοι άλλοι ίσως να έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές ή να έχετε επιστρέψει από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Και βέβαια πάντα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά την περίοδο του καλοκαιριού, αυτού του Σαββατοκύριακου. Εξάλλου είναι και αρκετοί αυτοί οι οποίοι για προσωπικούς λόγους, για οικονομικούς λόγους δεν μπόρεσαν, δεν θα μπορέσουν να έχουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι. Βέβαια πάντα καταλήγουμε στο γνωστό, υγεία να έχουμε, σίγουρα σημαντικό, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και να έχει, εμείς έχουμε αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες για τα επόμενα 60 λεπτά της ώρας, πάντα εδώ στον FM 100. Αγαπημένες ελληνικές μουσικές ιστορίες, νέα τραγούδια, επιτυχίες, τραγούδια τα οποία θα ανακαλύψουμε μαζί. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σε αυτή την ραδιοφωνική μας διαδρομή με Κρυσταλία. Η Κρυσταλία λοιπόν είναι εδώ με νέο τραγούδι. Η Κρυσταλία κάνει γιορτή το φετινό καλοκαίρι με το νέο της τραγούδι, το οποίο συνοδεύεται και από ένα εντυπωσιακό music video. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Η γιορτή, η οποία κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία, είναι ένα δυναμικό disco pop κομμάτι, το οποίο αποπνέει θετική ενέργεια, ρυθμό, αλλά και μοντέρνα αισθητική. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν η Κρυσταλία και η Duff Lawrence. Η pop art αισθητική του τραγουδιού δίνει και το music video, όπου η Κρυσταλία με fashion forward εμφανίσεις πρωταγωνιστεί σε μια ερωτική ιστορία, όπου τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία μπερδεύονται. Συμπροταγωνιστεί ο ηθοποιός Πάνος Μαλικούρτης, με τον οποίο συνεργάστηκαν προετών στην ελληνική μεταφορά του γνωστού musical Grease. Και εμείς έτσι ακριβώς ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, εδώ μαζί παρέα πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 7. Καλή ακρόαση, Κρυσταλία και γιορτή.

Κρυσταλία, λοιπόν, γιορτή, το νέο της σίγκλη, το νέο της τραγούδι. Εδώ είμαστε πάντα, FM 100. Στο ξεκίνημα, στο πρώτο ημίωρο, μαζί παρέως και τις 7 νέες κυκλοφορίες των FM 100. Νέα τραγούδια, ό,τι καινούργιο υπάρχει και ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Αλκατράς είναι εδώ. Επανέρχονται, λοιπόν, δυναμικά με τους Τυφώνες, παρουσιάζοντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 2000. Η πιο ανατρεπτική μπάντα της ελληνικής μουσικής σκηνής βάζει τη δική της

Οι τυφώνες λοιπόν που κυκλοφορούν από την δισκογραφική τους εταιρεία μεταφέρονται και στο YouTube μέσα από ένα συναισθηματικό music video, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ένα music video το οποίο υπερβαίνει το ερωτικό στοιχείο και αναδεικνύει τη γενικότερη δύναμη των ανθρώπινων δεσμών. Ένα βίντεο το οποίο εξιστορεί τις παράλληλες ιστορίες δύο αδελφών και μιας μπάντας, τονίζοντας πως οι σχέσεις των ανθρώπων μπορούν να τους κρατήσουν δυνατούς, ακόμη και σε έναν κόσμο ο οποίος ίσως και να καταραίει. Αλκατράς υποδεχόμαστε μαζί με τους δικούς τους τυφώνες.

Αλκατράς, Τυφώνες, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι και εμείς συνέχεια πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες, στο πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, είναι στην διάθεσή σου. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social, Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Λοιπόν, συνέχεια με Αλεξάνδρα Μπουνάτσα. Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα παρουσιάζει το πιο καλοκαιρινό τραγούδι που κυκλοφορεί από την δισκογραφική της εταιρεία και συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video. Το καλοκαιρινό είναι ένα ανεβαστικό τραγούδι που συνδυάζει πολλά μουσικά στοιχεία με κυρίαρχα το pop, το τσιφτετέλι και το latin, καθώς και πιασιάρικους κάτσι στίχους σε ένα ξεσηκωτικό αποτέλεσμα. Το καλοκαιρινό οπτικοποιείται και με ένα βίντεο το οποίο διαθέτει χιούμορ, ιδιαίτερη αισθητική, γυναικεία δυναμική και χορογραφία, στέλνοντας το μήνυμα πως η αληθινή νίκη είναι το να συγχωρείς, να χαμογελάς και να προχωράς μπροστά. Τη μουσική του συγκεκριμένου τραγουδιού με τίτλο «Καλοκαιρινό» υπογράφουν

Αλεξάνδρα Μπουνάτσα και ο Νεκτάριος Βασιλείου. Και τους στίχους η ίδια. Εμείς υποδεχόμαστε το νέο αυτό τραγούδι με την υπογραφή της Αλεξάνδρας Μπουνάτσα και καλοκαιρινό.

Καλοκαιρινό λοιπόν, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, το νέο της τραγούδι, το νέο της σίγκλη σε στίχους που υπογράφει και η ίδια, και η συνέχεια έρχεται με Les Revoir, οι οποίοι επιστρέφουν αυτό το καλοκαίρι με μια ξεχωριστή κυκλοφορία, παρουσιάζοντας μια νέα δική τους εκδοχή σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τα 90's με τίτλο Παράξενη Αγάπη. Τη μουσική υπογράφει ο διακεκριμένος συνθέτης και διεθνούς φήμης πιανίστας Στέφανος Κορκολής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού, στον οποίο ανήκει η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ενώ τους στίχους έχει γράψει η καταξιωμένη στιχουργός Άντα Δούκα. Ένα τραγούδι που μιλάει για το πιο έντονο ανθρώπινο συνέστημα, τον έρωτα, που κάποιες φορές ακροβατεί ανάμεσα στην αγάπη, την αιμονή και τις αντιφάσεις. Με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο έργο και ταυτόχρονα με μια φρέσκια καλλιτεχνική ματιά, οι Les Revoir δίνουν νέα πνοή στις μελωδίες, διανθίζοντάς τες με φυσικά πνευστά, δυναμικά τύμπανα και σύγχρονα στοιχεία που συνυπάρχουν αρμονικά σε μια ενορχίστρωση υψηλής αισθητικής, καθώς η ιδιαίτερη ερμηνευτική προσέγγιση αναδεικνύει μια έντονη συναισθηματική διάσταση στο τραγούδι. Για ακόμη μια φορά, το συγκρότημα επιβεβαιώνει τη μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα, συνδυάζοντας διαχρονικές μελωδίες με σύγχρονους ήχους και ηλεκτρονικές επιρροές. Η ξεκάθαρη αισθητική τους και η δημιουργική τους συνέπεια έχουν καθιερώσει τους Les Revoir ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα μουσικά σχήματα της ελληνικής σκηνής, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας σε σχέση με το πρόμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Εμείς υποδεχόμαστε εδώ πάντα στις νέες κυκλοφορίες και στον FM 100 τους Les Revoir και την Παράξενη Αγάπη.

Λέα Ζερβουάρ, παράξενη αγάπη στην χρονιά του 2026. Ένα τραγούδι το οποίο οι περισσότεροι, οι παλιότεροι θα πω εγώ, ήδη γνωρίζουμε και μπορεί και να θυμόμαστε. Πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο. Πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, νέες κυκλοφορίες των FM 100. Φυσικά με ένα νέο τραγούδι, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αυτό των 18:30. Η Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, η πιο αυθεντική και επιδραστική καλλιτέχνηδα της νέας γενιάς. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Επιστρέφει δισκογραφικά με το ολοκένουργιο σίνγκλ, το τίτλο που έχει τίτλο «Στα καλύτερα που έλκονται». Σε μουσική και παραγωγή του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους του Ρενέ Στυλιαρά. Σίγουρα το έχεις ακούσει στο TikTok, αν μάλιστα συχνάζεις στο συγκεκριμένο κοινωνικό μέσο, διαδικτυακό μέσο. Η αλήθεια είναι ότι έχει ακουστεί αρκετά το συγκεκριμένο τραγούδι μετά τις πρόσφατες επιτυχίες με «Ξόδεψες», «Εξαίρεση εσύ» και «Σιωπήστη διαπασών». Η Ιουλία Καλυμάνη συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία με ένα τραγούδι που αναμένεται να ξεχωρίσει. Το νέο σίγγλ μας μεταφέρει σε όλα εκείνα τα όμορφα της ζωής που εμφανίζονται απρόσμενα την κατάλληλη στιγμή, με στίχους που υμνούν το τυχαίο, το μοιραίο και τις στιγμές που μοιραζόμαστε. Η Ιουλία παρουσιάζει μια φωτεινή, ρυθμική ρούμπα, γεμάτη εξωστρέφεια, συνέστημα και θετική ενέργεια. Στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη δημιουργική της περίοδο, με όριμη αισθητική και ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα. Στα καλύτερα που έλκονται. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά επιστρέφω δρυμύτερη, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 7, με ακόμη περισσότερες φυσικά πάντα νέες κυκλοφορίες. Προς το παρόν, η Ιουλία Καλυμάνη θα μπορούσε να είναι και τίτλος αυτό, έτσι, μότο αυτού του Σαββατοκύριακου. Στα καλύτερα που έρχονται.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
2: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, νέες κυκλοφορίες FM 100. Καλησπέρα και καλώς ήρθε στην παρέα μας. Το δεύτερο ημίωρο βρισκόμαστε. Επιστροφή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς, στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Ό,τι καινούργιο υπάρχει, ό,τι αφορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συντονισμένοι λοιπόν και διαδικτυακά, μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο στη διεύθυνση fm100.gr και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας βρίσκεις πάντα και στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη αλλά και στο Instagram FM100SKG. Συνέχεια λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο και με Γιάννη Πλούταρχο. Είναι εδώ με ένα νέο τραγούδι. Ας πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Ο Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν, ένας από τους πιο αγαπημένους και χρονικούς λαϊκούς ερμηνευτές της ελληνικής μουσικής, έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας, επιστρέφει με μια κυκλοφορία που ενώνει το χθες με το σήμερα. Το εμβληματικό «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά μια ολοκένουργια σύγχρονη dance εκδοχή, έτοιμη να συστηθεί στη νέα γενιά, διατηρώντας παράλληλα όλη τη δύναμη αλλά και το συνέστημα που καθιέρωσαν ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Με απόλυτο σεβασμό στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ο Γιάννης Πλούταρχος δίνει νέα πνοή σε μια διαχρονική επιτυχία, δημιουργώντας μια βερσιόν που φιλοδοξεί να αγαπηθεί τόσο από όσους τη γνώρισαν στην πρώτη της μορφή, όσο και από εκείνους που θα την ανακαλύψουν σήμερα για πρώτη φορά. Τη μουσική υπογράφει ο Σπύρος Παπαβασιλείου και τους στίχους ο Λάκης Θεάζης, δημιουργώντας ένα τραγούδι που από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του αγαπήθηκε όσο λίγα και συνεχίζει. Συνεχίζει και στο σήμερα, συνεχίζει και στο τώρα. Σημείο αναφοράς για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με μια σύγχρονη dance παραγωγή που ανανεώνει τον χαρακτήρα του τραγουδιού, το «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία» αποκτά νέα δυναμική, χωρίς όμως να χάνει την διαχρονική του ψυχή. Η νέα εκδοχή του Γιάννη Πλούταρχου φέρνει το κλασικό λαϊκό τραγούδι στο σήμερα, συστήνοντάς το σε μια νεότερη γενιά και αποδεικνύοντας πως οι μεγάλες επιτυχίες μπορούν τελικά να ταξιδεύουν από εποχή σε εποχή, παραμένοντας όμως πραγματικά πάντα επίκαιρες. Γιάννης Πλούταρχος, «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».

Γιάννης Πλουταρχός, αγαπώ σαν αμαρτία, ένα αγαπημένο άκουσμα για τους περισσότερους, άνω μιας συγκεκριμένης δηλαδή ηλικίας, αλλά ευκαιρία βέβαια με τις επανακυκλοφορίες να μαθαίνουν οι νεότεροι, να συστήνεται ένα τραγούδι στη νεότερη γενιά, να θυμούνται και οι παλιότεροι. Στο δεύτερο ημίωρο, λίγο μετά τις 18:30, μαζί παρέα αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου, αν ξεκουράζεσαι, αν χαλαρώνεις, εάν βρίσκεσαι σε διακοπές, σε κάποια παραλία. Αν εργάζεσαι τώρα, να σου ευχηθώ καλή δύναμη, να σου ευχηθώ καλό κουράγιο. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, είτε πρόκειται για αυτούς που βρίσκονται, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε χώρους εστίασης, είτε σε όσους εφημερεύουν, φαρμακοποιούς, γιατρούς, νοσοκομιακούς υπάλληλους και βέβαια σε όσους ίσως ιδιωτεύουν και κάτι μπορεί να ξέχασαν και κάτι έχουν αφήσει ως υποχρέωση που δεν κατάφεραν να πραγματοποιήσουν στη διάρκεια της εβδομάδας. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με Άρη Πετράκη. Ο Άρης Πετράκης είναι εδώ με το νέο του τραγούδι. Πρόκειται για την μεγάλη επιτυχία των 80's που κυκλοφόρησε πρώτα από τον Κώστα Λιακόπουλο και αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο. Επανακυκλοφορεί από τον Άρη Πετράκη. Είναι φρέσκο το τραγούδι και δώσε την καρδιά σου. Δώσε την

0: χέρι μου κόψε.
1: Άρης Πετράκης, λοιπόν, δώσε την καρδιά σου σε ένα τραγούδι από την δεκαετία του 80 που επανακυκλοφορεί στο σήμερα, στο τώρα. Κάνει επιτυχία σε μια έτσι πιο δυναμική, θα λέγαμε, βερσιόν. Η πρώτη εκτέλεση, όπως σου είπα, ανήκει στον Κώστα Λιακόπουλο, η στίχη στον Ηλία Πολύδωρο και συνθέτης του τραγουδιού ο Μιχάλης Λαμπρόπουλος. Ένα τραγούδι το οποίο επανακυκλοφορεί και από τον Άρη Πετράκη, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην καθημερινή μας συνάντηση. Στη ραδιοφωνική, στο Βέστο από άλλη μεριά. Συνέχεια, νέες κυκλοφορίες FM 100 με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Ο Γιάννης Φακίνος δίνει το πιο ρομαντικό καλοκαιρινό ραντεβού στο Εκκλησάκι με το νέο το τραγούδι, το οποίο κυκλοφορεί από την δισκογραφική του εταιρεία. Με ανεβαστική διάθεση, καλοκαιρινό παλμό, νησιώτικη άβρα και ερωτισμό. Ο επιτυχημένος συνθέτης και ερμηνευτής παρουσιάζει ακόμα μια δυνατή μουσική πρόταση, προεδάζοντάς μας για το επόμενο προσωπικό του άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στους επόμενους μήνες. Τη μουσική υπογράφει ο ίδιος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το δημιουργικό δίδυμο που έχει υπογράψει πολλές από τις πολυπλατινένιες επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου. Το ραντεβού στο Εκκλησάκι έχει ήδη αγαπηθεί, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του τραγουδιού πριν από την επίσημη κυκλοφορία του, καθώς παρουσιάζεται και στα πλαίσια της καλοκαιρινής περιοδίας λογαριασμό Summer 2 της Κατερίνας Λιόλιου, όπου εκεί εμφανίζεται και ο Γιάννης Φακίνος. Εμείς τον υποδεχόμαστε στις νέες κυκλοφορίες. Εδώ ακριβώς, Γιάννης Φακίνος και ραντεβού στο Εκκλησάκι.

Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι λοιπόν σε καλοκαιρινό ρυθμό και ίσως και με ένα νησιώτικο θα λέγαμε ρυθμό, μια νησιώτικη αύρα η οποία πραγματικά θυμίζει έντονα ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, νέες κυκλοφορίες, στο δεύτερο ημίωρο βρισκόμασταν, μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, κάτι προλαβαίνεις. Εμείς πάντως δίνουμε ραντεβού κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7 εδώ στον FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και διαδικτυακά fm100.gr και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι έχοντας σε αποσκευές μας ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μιχάλης Χαραγκούνης για τη συνέχεια, ο οποίος είναι εδώ και αφήνει το σημάδι του με το νέο single του με εκατομμύρια Spotify streams, δυναμική παρουσία με εκατοντάδες χιλιάδες likes σε TikTok και Instagram και ένα συνεχώς αυξανόμενο κοινό που τον ανακαλύπτει με ενθουσιασμό. Ο Μιχάλης Χαραγκούνης έρχεται με το νέο του single με τίτλο Σημάδι. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Τραγουδιστής, δημιουργός και songwriter της νέας γενιάς, ο Μιχάλης Χαραγκούνης έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Το Σημάδι είναι ένα τραγούδι το οποίο γεννήθηκε από αληθινές εμπειρίες, βαθιά προσωπικό και εξομολογητικό. Μιλάει για τους ανθρώπους και τις στιγμές που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στη ζωή μας, για όσα δεν ξεχνιούνται και συνεχίζουν να μας ακολουθούν, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν ίσως και να έχουν τελειώσει. Πάμε να υποδεχθούμε Μιχάλη Χαραγκούνη και Σημάδι.

0: εγώ.
1: Μιχάλης Χαραγκούνης και Σημάδι, το νέο του σίγκλ, το νέο του τραγούδι, είναι στην κυκλοφορία συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε δηλαδή να είναι. Λοιπόν, νέες στην κυκλοφορία συνέχεια με νέο τραγούδι, αυτή τη φορά μας έρχεται από τον Νικηφόρο Βυθούλκα. Ο Νικηφόρος Βυθούλκας ξαναχτυπά με ακόμα ένα σπουδαίο hit από την δισκογραφική του εταιρεία με τίτλο «Κακό παιδί». Ο κορυφαίος ερμηνευτής της γενιάς του ξεκινάει το δελτίο τύπου της εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Βάζει φωτιά στο φετινό μουσικό σκηνικό με τη νέα του κυκλοφορία που θα λατρευτεί. Το «Κακό παιδί» είναι ένα εκρηκτικό, καθηλωτικό, λαϊκό τραγούδι με σύγχρονο ήχο, γεμάτο πάθος και ένταση. Τη μουσική υπογράφει με έμπνευση ο ίδιος ο Νικηφόρος, ενώ η αιχμηρή γεμάτη συνέστημα στίχη ανήκουν στο μέτρο των επιτυχιών Γρηγόρη Βαξαβανέλη. Μια λαμπερή παραγωγή, ένα ρυθμό που σε παρασύρει από το πρώτο δευτερόλεπτο και η καθηλωτική ερμηνεία του Νικηφόρου εγγυώνται την επόμενη τεράστια επιτυχία της χρονιάς, υπόσχεται το δελτίο τύπου. Εμείς ακούμε, απολαμβάνουμε Νικηφόρο και το «Κακό παιδί».

το κακό παιδί από τον Νικηφόρο. Και εμείς εδώ μαζί, συντονισμένοι αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Ένα χαλαρό απόγευμα για κάποιους, για κάποιους άλλους που εργάζονται δύσκολο απόγευμα. Τα λέγαμε και λίγο πριν. Όπως και να έχει, είναι μια περίοδος διακοπών για τους περισσότερους. Είναι μια περίοδος που αρκετοί έχουν επιλέξει για να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, να γεμίσουν μπαταρίες. Οπότε όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, πραγματικά να περνάτε όμορφα. Είτε πρόκειται για διακοπές ολιγοήμερες, είτε πρόκειται για διακοπές περισσότερων ημερών, όπως μπορεί ο καθένας, όπως επιθυμεί, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και το θέμα της διάθεσης, είναι και το θέμα της παρέας πολλές φορές. Αν και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και αυτό το φαινόμενο, δηλαδή να επιλέγουν αρκετοί διακοπές μόνοι τους, solo. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό απόγευμα του Σαββάτου. Θα σε αποχαιρετήσω με Jean de Dilemma, οι οποίοι είναι εδώ με τη νέα τους διασκευή. Έρχονται να μας ξαφνιάσουν με το «Μια καρδιά για σένα», ναι. Με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου να κατευνάζει τις εντάσεις του beat και να δίνει μια άλλη διάσταση σε αυτή την ιστορική μελωδία ύμνο στον άνευ όρων έρωτα. Η μουσική είναι του Δημήτρη Μιλιού και η στίχη του Φίλιππου Νικολάου. Το mastering έγινε στη Νέα Υόρκη από τον Mr. Master, να το πούμε και αυτό. Και κάπως έτσι θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Θα είμαι και πάλι εδώ έως και τις 7 με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, ό,τι αφορά στην ελληνική μουσική σκηνή, ό,τι συμβαίνει στην ελληνική δισκογραφία. Να ευχηθώ πραγματικά έτσι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για κάποιους ίσως τώρα ξεκινάει το Σαββατοκύριακό τους, για όσους ίσως σε λίγο ετοιμάζονται για να σχολάσουν, ανοιχτά κατεμπορικά καταστήματα, για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, για όσους ίσως και να βρίσκονται στο σπίτι, αλλά έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα σαββατιάτικα που αφορούν σε καθάρισμα, σούπερ μάρκετ, ψώνια, λίγο να τακτοποιηθείς, λίγο να ασχοληθείς μετά του σπιτιού, πλυντήριο, σιδέρωμα, ξέρεις τώρα. Και αυτά δεν είναι απαραίτητα ότι ανήκουν μόνο στις μαμάδες, ανήκουν και στους μπαμπάδες. Και αν είσαι και solo, single, μένεις μόνος, μόνη, νομίζω ότι είναι γενικότερο όλο αυτό το θέμα, το οποίο μας απασχολεί αρκετά Σαββατοκύριακα. Πάντως πρέπει κάποιες φορές να σκεφτόμαστε ότι οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, οπότε να βρίσκουμε χρόνο για εμάς, να παίρνουμε μία ανάσα και ίσως και να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Λίγο αυτά που δεν είναι τακτοποιημένα, λίγο αυτά τα οποία δεν έχουν πει στη σειρά. Τώρα εγώ σου μιλάω με όλη τη διάθεση του ψυχαναγκασμού που έχω απέναντι στο θέμα καθαριότητα και δουλειές, αλλά να τα λέω σε σένα, να τα ακούω κι εγώ. Λοιπόν, όπως και να έχει, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά όπου κι αν είστε, μένεις εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μέχρι το ερχόμενο Σάββατο με νέες κυκλοφορίες. Jean de Dilemma, Φίλιππος Νικολάου, «Μια καρδιά». Για δυνάμωσε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εκτός λειτουργίας η σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Θεσσαλονίκη Σύνδος Καστανάς λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σύνδο. Στο σιδηροδρομικό σταθμό Πλατεός ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχεία 1598 με 91 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη. Προβλήματα και στα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκη σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σύνδο, υπομερικό έλεγχο και η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Κιλκής στην περιοχή Ευκαρπία του Δήμου Κρουσών. Σε αυξημένο συναγερμό αύριο από την πολιτική προστασία, 16 περιοχές της χώρας υπό το φόβο εκδήλωσης φωτιάς λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θυελωδών ανέμων, εντάσσεως τουλάχιστον 8 μποφόρ και υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αρκαδία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη και Κυκλάδες. Στην κατηγορία 3 η Χαλκιδική. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα από Βαλκάνιους τουρίστες αλλά και Έλληνες. Αυξημένη το πρωί κίνηση στη Μουδανίων, καθυστερήσει στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Ουρές χιλιομέτρων στα διόδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διελεύσεις, ενώ μαζική είναι η είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω Προμαχώνα, παρά τις σοβαρές καθυστερήσεις που προκαλεί το βιομετρικό σύστημα ελέγχου. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, ανάλογα με το λίγο τάφι μη αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όσους έχουν τάφι μη που λήγει σε 7 και 8. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό Παρασκευές και Σάββατο ως τις 2 τα ξημερώματα, Κυριακές ως τις 12.30 το βράδυ. Την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καταγγέλλοντας αρχηγισμό, ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Σε ανάρτησή του, αναφέρει πως η Μαρία Καριστιανού μετέτρεψε το κίνημα σε χώρο αφαιρεσίας στη λήψη αποφάσεων, φήμωσης της διαφορετικής άποψης, άρνησης του καταστατικού και μιας κλειστής κάστας. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, πρόκειται για το σχέδιο του κόμματος για δίκαιη ανάπτυξη, παραγωγική ανασυγκρότηση και επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Σε γυναίκα 57 ετών, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε σπηλιά στο Λυκαβητό, καθώς από την ιατροδικαστική ταυτοποίηση προέκυψε ότι είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη από την Κυψέλη. Ο θάνατός της εκτιμάται ότι προήλθε πριν από 1,5 με 2 μέρες και ως αιτία προσδιορίζεται πτώση από ύψος. Εκατοντάδες τουρίστες αρρώστησαν μετά από επίσκεψή τους σε παραλίες της Βρετανίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, υπάρχουν περισσότερες από 700 αναφορές για ασθένειες όπως γαστρεντερίτιδα και οτίτιδες, γεγονός που έχει οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλίες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Πάμε παραλία με τον FM 100. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στις νότες. FM 100.

που και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane,

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγωδία στην Πάρο. Παιδί 4 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα Beach Bar κάτω από συνθήκες μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του Beach Bar και οι γονείς του παιδιού. Εκτός λειτουργίας η σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Θεσσαλονίκης Ίνδος Καστανάς λόγω της φωτιάς που είχαμε το μεσημέρι στη Σύνδο. Στο σταθμό Πλατέως ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχεία 1598 με 91 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη. Προβλήματα και στα δρομολόγια του προαστιακού Θεσσαλονίκη σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Σε αυξημένο συναγερμό τίθενται αύριο από την πολιτική προστασία 16 περιοχές της χώρας υπό το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θυελλωδών ανέμων, εντάσεως τουλάχιστον 8 μποφόρ και υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Στην κατηγορία 3 βρίσκεται και η Χαλκιδική. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμίζουν οι παραλίες η Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα από Βαλκάνιους τουρίστες αλλά και Έλληνες. Αυξημένη το πρωί κίνηση στη Μουδανίων, μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Ουρές χιλιομέτρων το πρωί και στα διόδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διελεύσεις, ενώ μαζική είναι είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω προμαχώνα. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις γίνονται ανάλογα με τον λίγοντα αριθμό του ΑΦΜΗ, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά με στόχο η γραμμή να δοθεί σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Το μετρό έχει διευρύνει στο μεταξύ το ωράριό του Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και Κυριακές μέχρι τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγγέλλοντας αρχηγισμό, ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως η Μαρία Καριστιανού μετέτρεψε το κίνημα σε χώρα θερεσίας στη λήψη αποφάσεων, φήμωσης της διαφορετικής άποψης, άρνησης του καταστατικού και μιας κλειστής κάστας. Ντρόουνις ήρθε στον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας και εξεράγει κοντά σε διεθνή αγωγό φυσικού αερίου λίγο μετά τη διέλευση των συνόρων από τη Ρουμανία, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή All Time Classics σε μουσική επιμέλεια του Γιώργου Γερονικολάου.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τραγωδία στην Πάρο. Παιδί 4 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα Beach Bar κάτω από διευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Έχουν προσαχθεί ο ιδιοκτήτης του μπαρ και οι γονείς του. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα από Βαλκάνιους τουρίστες αλλά και Έλληνες. Αυξημένη το πρωί κίνηση στη Μουδανίων, μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας. Ουρές χιλιομέτρων από το πρωί στα διόδια των Ευζώνων, όπου καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διελεύσεις, ενώ μαζική είναι η είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω Προμαχώνα. Σε αυξημένο συναγερμό αύριο η πολιτική προστασία υπό το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ, θυελωδών ανέμων έως 8 μποφόρ και υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 αύριο σε 16 περιοχές. Στην κατηγορία 3 η Χαλκιδική. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, από τις οποίες οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ταλαιπωρία για τους 91 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του ΟΣΕ που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη, καθώς ακινητοποιήθηκαν στο σταθμό Πλατέως λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή της Σύνδου. Προβλήματα και στα δρομολόγια του Προαστιακού Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Αυξημένη ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος ως τις 5 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί 65 εγχώρια κρούσματα, ενώ έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι ατόμων άνω των 65. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 20 ασθενείς, εκ των οποίων 8 σε ΜΕΘ και 4 σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Ως τον Οκτώβριο η έξαρση των κρούσματων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καταγγέλλοντας αρχηγισμό, ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκης. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Μαρία Καριστιανού μετέτρεψε το κίνημα σε χώρο αυθαιρεσίας στη λήψη αποφάσεων, φήμωσης της διαφορετικής άποψης, άρνησης του καταστατικού και μίας κλειστής κάστας. Σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ανάλογα με τον λίγοντα αφημί αιτήσεις ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ, ανοιχτή σήμερα η πλατφόρμα για όσους έχουν αφημί που λήγει σε 7 και 8. Ξεκίνησαν τα νυχτερινά δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, με στόχο η γραμμή να δοθεί σε λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Στο μεταξύ, διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του μετρό, Παρασκευές και Σάββατα ως τις 2 τα ξημερώματα, Κυριακές ως τις 12.30 τη νύχτα. Ο καρκίνος του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά, προκαλώντας το έντονο πόνο και εξασθένιση, αποκάλυψε ο 56χρονος γιος του Χάντερ σε συνέντευξη που έδωσε στο BBC. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
8: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
9: Ο
8: all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται οι γονείς του 4χρονου αγοριού που πνίγηκε σε πισίνα beach bar στην Πάρο, καθώς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Οι γονείς συνελήφθησαν, αλλά με εντολή εισαγγελέα φέθηκαν ελεύθεροι. Ο ιδιοκτήτης του beach bar κρατείται και θα περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου, αδειάζει από κόσμο η Θεσσαλονίκη, γεμάτες οι παραλίες σε Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα από Βαλκάνιους τουρίστες αλλά και Έλληνες. Αυξημένη το πρωί κίνηση στη Μουδανίων, μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Σε ισχύ έκτακτα μέτρα της τροχέας, ουρές χιλιόμετρων στα διόδια των Ευζώνων, που καθημερινά καταγράφονται περίπου 45.000 διελεύσεις, μαζική είσοδος Βαλκάνιων τουριστών και μέσω Προμαχώνα. Σε αυξημένο συναγερμό, αύριο η πολιτική προστασία υπό το φόβο εκδήλωσης πυρκαγιών, λόγω του επικίνδυνου κοκτέιλ θυελωδών ανέμων έως 8 μποφόρ και υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να αγγίξουν τους 40 βαθμούς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 αύριο σε 16 περιοχές. Στην κατηγορία 3 η Χαλκιδική. 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, οι 33 από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Ταλαιπωρία για τους 91 επιβάτες της αμαξοστοιχίας του ΟΣΕ 1598 που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη, καθώς ακινητοποιήθηκαν στο σταθμό Πλατέως λόγω φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στη Σύνδο. Προβλήματα και στα δρομολόγια του προαστιακού Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train. Ανησυχία προκαλούν τα αυξανόμενα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Φέτος ως τις 5 Αυγούστου διαγνώστηκαν 65 εγχώρια, ενώ έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι ατόμων άνω των 65. Ως τον Οκτώβριο η έξαρση των κρουσμάτων, σύμφωνα με τους ειδικούς. Την αποχώρησή του από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανακοίνωσε ο επιχειρηματίας Νίκος Μπρουτζάκη. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως η Μαρία Καριστιανού μετέτρεψε το κίνημα σε χώρο αυθαιρεσίας, φήμωσης της διαφορετικής άποψης, άρνησης του καταστατικού και μιας κλειστής κάστας. Σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Ανάλογα με τον λίγοντα άφημη οι αιτήσεις, ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Σήμερα η πλατφόρμα είναι ανοιχτή για όσους έχουν άφημη που τελειώνει σε 7 και 8. Ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επίθεση στο σχολείο στην Ταϊλάνδη αυξήθηκε σήμερα στους 9 μετά από ανακοίνωση της αστυνομίας ότι ένα 12χρονο κορίτσι που είχε εμπλακεί στο χθεσινό επεισόδιο πέθανε. Να δούμε και τον αυριανό καιρό κλείνοντας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες, περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 28 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Καλό σας βράδυ.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: φορές, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε τα χρόνια.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.